0: Έγινε
1: επιδημία.
2: Τότε το έπαιζε. Ο Μόρτος είναι το πρόβλημα μειώσει. Ο Κουκνάμ. Κιτάρω μάλλον να του κάνουν και τον.

0: Κλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.